0: Radio. Mix.
1: Wow. Ο πίσεν δεν αστάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσεν.